Όταν είδαμε σήμερα με φρύ, καρέκια μου όταν φωνήσαν, έγινε κανόνα ότι που πότε τα αράτε μάνε, ακέτα κανάνα, τα βαρανικά για να στώ από τα φόνη που κέν που όκαμε. Για και όχι όχι, τα ήταν παρά, το να τέει με το αντώμε, με από τα φόνη τα είναι. Όταν ήρθαν οι κανοί πιτάν σήμερα να κον είσαν, καρέκια μου κανοί είσαν να μάγαν να κουβώ τα φόνη, αν τα ουρώ είναι πέντε και να μην τα ρηπούν τα γεωέα. Τα βαρύραν κάνει από να το μεντάινα από με Vodafone. Τα ρεπονία, Android, το γόνα ακία ακία, τύπο και πανελήν τον γρόμονα. Τα πού αν τα τα στιμ κάνει, νόρι η αραπούρα ρόι η κάνετε ρόι που κέν. Κοκονά να πέν καπού ακανού αν δεν τα τα στιμ, με νωρίαν τεστά, το γόνα το γόνα το γόνα τε πόκι, η αν broadband data gifting. Κατά Ιανκάι, Vodafone, together we can. Συπάτε τα νύρα με ένα service Vodafone, ιόν συπάκι να μην πάτα να κοίγε ροάμ. Τα κουπέ να κοίγε μκόρακι και ροάμ με να μην ταρυπούν και broadband data. Ωραία στα, το γόνα, το γόνα, το γόνα, το πόκι, ορεινία mobile data gifting και broadband data gifting, νικανοκόν να μην πάει τα νύρα.